Θα μιλήσω έτσι, λέει, λέει, τσόκε, λέει, παντιός. Το κέσσι ραμπινκίλε, λέει, καγκέλε, συνημανκίλα, την έχω, αδειός. Παντιός ιερίας, έτσι, λέει, τσόκε, λέει, το Κάρλος Κούπα, το χαράν. Αράν, Εστάδος Ουνίδο, πάνε, κανινά, ο Καρούλι, Εστάδο, πάνε. Αλλά και όχι είχαμε γύρω από ο Κάρλος Κούπα. Εγώ να ακούσα και πάλι αγροπαϊκό κάτι είναι καλσάδα και στον Σαν Πέδρο Κατσά. Μα σε έτσι το χαρέλι και μίλα από όλη τη στάγρο 15-15-15-20-20 ουρέα νίκο. Μαϊα φέρ 20-20-σέρ ουρέα 15 φέρτη μαϊ φέρτη κερδαμόμο. Σούπερ 15 σούπερ 20. Αλλά αν τετόλοι ερωισίλοι γραμμασόν ελεμίνα παραγουάν το τάο τόντι. Para que le concentrare bien que es la nicoílico acá es limes. Harán con limais molido, maíz quebrado, palmista, melaza, concentrar el que es la Santa Ana, concentrar purina, concentrar alianza, concentrar bionoca y paisca vilanesco. La isla mayorista, psicomaca, agropecuario, KTN, calzada chistón. Para que se escabal y tienda del milagro, harán chasqué. Αλλά του σετάουν να τσισκάρτη σπέλη εσκουέλα οφισιάλ. Άλλη κατσιπάλα άλλα κατσίντσι κοκλό κουτσάν να μπάλ. Μαρή λαϊς λικόν λέει κατσιπάλα ράνσα λίνα χέχ σαλίτα να μην χωχού. Ατσιουκές σιλοκόκ αράνσα λίνα χέχ αράν τσιαχκέν. Βάλλη αρρός τσιφάρδο λικέν λικαπαρίνα μόση άγουας γασίωσας χούγος ασούκαρα τσάμ. Τσεχουνί λικαρούνα οξιμάν σαλικοσίνα. Αναχουί αράν κουάλι φαρμάσια να ρούνε και τα ουλέ παν, να ρούνε και κούρτσα κουνάκλι εσού, ρούνε και σκέλι βιταμίν τσισάκου, έχω καλή κερά. Αλλά να χουί κουάλι κάχα ρουράλ. Ο κανά χακέ τσοκαρέ να χσέει τσοκαρέ τσοκαρέ τίντα δελ μιλάγρο και ο κέπε ρόι μινινκίρ. Ο κανά τσάξα λέει τσόλ. Ο κανά χουί Χουάν Κακάο Κουπίλ, Κριστίνα Κάλτσι, Βεν Κορράλσον, Αδός Κοβάν, Κομονίδ Σαντο Δομίνγκο. Tomás Choparán, Osúa Cubán, Juan Ac, Victoria Shipa, Esfuerzo 1 Cubán, Luis Cho. Uganda Tajua Choquerela, Esli Tazquetzin, Tolash Cajol Arán Tortugas, Mauricio Cautot, Se Campan Chamel. Uganda Rune, que Tajua Chale mensajes al WhatsApp 46708536. Mensajes al WhatsApp 46708536. Ahora la runa que te clancha le echen a mensaje. Me te clancha le audio, vos le echen a mensaje. Madre le bicha le. WhatsApp 46708536. O cara que dijo nada, le choco chisca mancho que le panteo, es una caranza, salí chon. Γιάλτα να πάρτιο και σε χαμπινκίν, χωμάει κασάν, χωμάει σνουμέλι κουκού πχωνάω. Ο κανή χολτικά αράν εσπεράνσα σε βού, παράν εσπεράνσα σε βού. Σαλί μιέρκολες λαχές κακάς πέλη πω. Σεπτίμβρε τα κουάν κλεισάν τελμίς ρε κουασάν Μιγέλ Αρκάνγελ. Σας καβάλα σαλί βελές κακάν κουάς να τσαλί χωαπάδρε. Ο κανά χλαχέψ κακάν τα κουάν κλεισάν τελμίς. Αλλά θα κάτσα καλά κουανκές και ράνσα κουαλέψα τη σαν τη γλέσια να τα βλέχλει ο απάδρε Βερνάρδο. Ο καμπία ίνσα και βάλει πατρόν ο ρέλη σαν τη γλέσια κατόλικα λα εσπεράνσα σε ούπ σαν Μιγέλ Αρκάνγελ, σαν Γαβριέλ, σαν Ραφαέλ. Ένα καχόλ την κέτσο χερίνα σαν τεχέξα λίτσο και ο κέσσι ραμπινκίλ λίκαχέλ.

kutsan ni San Paos Hortika. Kasik akli kagwag tinsingkil sa komunil chokreble kaspente. Ni Chabila sila, spengkwate kolek lakma sa santil chusha chantatako. Matiusha kwe kawa Jesus. Pengkakwe likawa Obispo Rodolfo Valenzuela Nunez. Alina Colomé Religiosa. Ali Padre Sergio Goroy. Pengkakwe kawa Juan Jose Ventura. Pengkakwa Hugo Valdemar Max. Chakwila kebre katumon. Kawa Francisco Pep sa Ismisik de Radio. Lishkong kapla, lishkong ka. O kanakwe ble kachakakil. Uwaldina Choco, Lish Andrea. Aniyap chikakwa ala kasekiel. Kawa Victor Kapnan. O kanakwit. La Oscar. Chakulakat kawa rin. Kawa Rolando Shon. Sa tiyak akat. Likomunem. Sa komunil. Nakakailis yu amin yung rao. Matiyo siya kakwit. Chakulakat. La pola la kahol. Makinabed na siya kasunis. Kaholi kahil. Kaholi rey lalakwa. Aman siya tiyak akat. Aran salik aliban esperanza sebo. Takuan kilisantin misre kwa sa Miguel Arcan. Hangi kapatron. Kote akalo lagna Santa Maria. O sorpresili Chabil Angela. Diyoks manukilis ka. Matiyos siya kakwa. O kialep li siya binghe. Marikonkep sa Jahe. Marikonkep sa Raylan. Marikonkep sa Magellan. Takuila kapapa. Marisha kamlish na alis chukwa, di siya kilis ko kalip. Chukwila kete pa ko baka iso. Matiyo siya kaya takakwa. Ugan akwi kawa kong tatawang kubil, Kristina Kaal, Chibengkura, Zona 2 Cobán, Comunil Santo Domingo, Tomás Chup, Ostua Cobán, Juan at Rosa Victoria Ship, Esfuerzo 1, Luis Show, Ofelia Pulpo, Ranash Cajol Las Tortugas, Mauricio Cautot, Sir Campan San Juan Chamel. Chukulakep to Shakakwa. Chishkunilep, Likas, Likaitzin, Choke Chakapinkil. Oganakwi Kawa Flavio Rene, Tokarang Arkansas, Estados Unidos. Pepa Kawa Flavio Rene Kaal Chok. Oganakwi Lishum Atin Kana Laura Akte, Kiet. Ralash Kakol Yegmin Moises Yegmin Liliana Se Moisetin Chise Chukula Kepakwa Chukin Paka Chaka Kawa Carlos Kukpa Tokaran Estados Unidos Chuchaka Pinkin Chukula Kawa Carlos Kukpa Kepakan La Josefa Kao Kokaran Chami La Bayron Sola Chishkunili Ralash Kakol Chukula Kepakwa Dios Ganak ko ito kit sa kabingkil. Kawa Manuel Calcal, Barrio Chaksakil, Sector 4. Sa tentakli siya binabih ka na kwa na kaal, de familia kaal ka. O ganak ko ito. Chishkunil, nishkong kablan kawa Manuel Calcal, Chaksakil, Chakwila kakwa. Kawa Rolando Arang Muiha, kakalish ko kaal, listumatin. Chukulak ta siya. Lachat pere siyempre. Kawa Elvin Cher Reyes. Tukaran cham tapa. Chukulak karan sa liro chuch. Rosbeliap lishko ka. La Freddy Baudilio. Lidia Maribel. Sak Ketzali. Brenda Marlene. Nikte Ishmukane. Makachik lishnayap. Chukwapeh napeh kawa Elvin Cher Reyes. Chukin ka. Sa Lishkong Kapla. Kawa David Kaaltos Aran Concepcion Chita. Chukwilak li Jugabih Kawa Victoriano Kaal Kichue Kala Manuela Tosh Linabih Concepcion Chita. Tuharan Sotil Marco Antonio Floriselda. Chukwilak Kawa Dios Chiluli Shamanain Lata Shakchating Pantayin Makanash Kunisep Chanak oship shaman na kwan kinume sa lichueg. O ganak kuy kawa Dios chupilak chishkunilep likomon chukip chikabimiki. Tengkak kuy kana Elvira Kokpukul. Tengkak kana Elvira Kokpukul. Tengkak lahedwin Lisandra.
τα κάλα Χέλμοντ, τα κάλα Σνέιντι ο Ροσμέρι, τα κάλα Λέζι Λαχάνκε, τα κάλα Όλγα Μαριβέλ Καλτιούρ, Πέστε να κλαίει Λαχ Γιώργη Τσισόν, Καβά Βαλεριάνο Καάλ, τα κάλα Κανά Τερίσα Τιούρδη να πέσει. Και λοιπόν πάντρε κομμάδρε Τσισόν, και του να καταφάω. Ο κάλα χουίλι μα μέχρι και τα νέα σαλή αξιδέντε, και την άξαλη πανλεπά. Καβά Διός σε κουλάτε. Καβά Ρίγκοβερτο Τσόκαραν Σαν Λουίς Μισούρι και πιλάτε σαν καβά Διός. Πέτα κανά Λίτη Λαχούς Εμμανουέλ, κανά Μαρία Δε Χεσούς, κανά Ήλνα, κανά Βλάνκ, κανά Άουλ. Που κανά χουίτσις χουνε λέβα κουά κανά Έλιδα και την Αχ. Έλα ακούς εσπέντε. Το κανά να χουί φαμίλια Πέκκι Ίσια Ρενάλ Φρέγκ Μπαρτολομέ Δε Λας Κάσας. Την Αχ Βαχόν Πέκκι Ίσια. Καλή Γιουκαπέχ το χαράν αρενάλ, φράι Μπαρτολομέ. Μου κάνει αχουί καβά Διός. Αράν σαλίντσι να καλεμπάν λα εσπεράνσα σε βόμ. Σαν λαχές κακά, τα κουάν γλυσάν την μίσες καβά κόσα μη γελαρκά. Την τα έπλη μερτόμ λιτές ραχνισκά χέ. Καβά Ρικάρδο Σολικάλ κανά Μαρία Ισαβέλ. Κανά Φιλομένα Κούς. Καουα Κάρλος Ουμπέρτο Σολπέ Παναλουσία, Ροδόλφου Ισαΐα, ο κλειστό Ματίν και κύριε Καβακουά. Ο κανά χουίλη τεσκούνης καχέλ, κανά Ελβίρα Κοκκούλη. Καουα Ματέο Σολκόκ, κανά Ματίλ Δεκά. Ο κανά χουίλη καουα Φεδρίκο Μάτς Χάρ, κανά Βλάνκα. Αβραάν Σολ, Μαρία Νιέβες, ανέβλη τεσκούνης καχέλ. Ανία Πτάτσικ, έβλη κάσλε και τσένακουά. Κουίλα τέψεις χωνιλέα. Εκάλε χωα πάντρε Βερνάρδο τα κουλάχτες νιγκέν κύλε σαν τίλος. Μάχνα μπέπτα σαπεκόα. Παντιός σακά ακουέ τσιρούλι χωνα λαΐ αράν λα εσπεράνσα σε ού. Ο καλά κουί το χαράν τσαμίλ αράν το κέψε καμίν κύλ. Αν να κουί τσιρίς λίτσεν άλλα χωλιβέδιο Γονσάλο Τσίξολ Παντζέκ. Chica de la gran Estados Unidos, Carolina del Norte, Chapilacha, y su cabeza a Gonzalo Chipu, la besta la Agustina. Agustina Sol Sol, Arancha Mil, o gana cuí o adiós, tocarán u canal Saya Chepete, Juan José, Caterín, Noelia, Mayra Yolanda, Dylan Adelso, la besta Elena Caán, familia Ishim Caán, Αράνα κουέ ραβί ουκονάλ σάγια σέπετε. Ο κανά χουί εμπλικομόν. Βέτς χαμήν κύλι σου μαντήν κανά Τομάς από Πράσι. Ο κανά χουί Χέναρ, Κρίστοφερ, Ρωμαέλ, Ικαράν Σοτσεκνίλ, Σαν Πάντσομέ. Και που λαχέ πλή κάσλε πέτε. Ο κανά να χουί Χωσέ Ενρίκε Σέντρο Μουί. Χάτιο κέτσι χαμήν κύλι Καρσιά. Ο κανά να χουί Ντάλλας Τέξας. Έδγαρ Ρολάντο Σιόλ. Σωματίν Σόνια Μικαέλα Χουάρες, Λισκό Κάρλα Εστρέια Χουάρες, Τσίκα Κνάπ Σαν Πέντρο Καρτσιά. Ο Καναχουί και ο Κέτσι Χαμινκίλ, σε στεπάλι παρόκια ράνκ αμκαλαχουί, Σαν Μάρκος, Τσικουλαχέπ ο Αδίος. Φαμίλια Ικό Καάλ, και τεμάκα. Ο Καναχουί και ο Κέτσι Χαμινκίλ, και στα πάλι άουδε. Ο κανά χουί τσις χουνιλεπ, νο κουέ ραβί. Αλλά να χουί τσιάν κοχάχ, Μπάιρον, ο κανά χουί Μίλτον, Έλτερ Φαμίλια, Ακτέ Σαμουέλ, και κουί λαπώ, αδιός. Ο κανά χουί τσιο κέτσι καμίν κύλ, ρικίν λι άουδιο, και τέ πάτε. Ο κανά χουί τσιο κέτσι καμίν κύλ, Μαρία Ουξιλιαδόρα, και τέ πάκο Αβελάρδο Κού. Ο κανά χουί το χωράν και ο κέτσι καμίν κύλ, το χωράν πουρουλά βάχα βεραπάς, και τα έψεις χωνιλέ πλεκάς λεκέτσε. Μα τι ωσά ακούε από αυτό. Μα τι ωσά ακούε από ο Αχεράρδο Πόλ, αράντσι γουί από Ελίας Καάλ, ο κανά χουί λισενσιάδο από Έρβιν Κατούν Καναλούκη, από Αρτούρο Κατούν Καναελβίρα Μακίμ, έπλε ραλάς καχόρ. Εγώ κανά δεν είναι αυτό. Τι ωσά ακούε από ο αδιός. Ανία και την κακέψα κλάκουλα λάκα χούλ νοκουέ ραπίδα χά.
Patio Shaffer. Porque en la clínica Aman Chacuchiri Shem, a Juan Cook, reciclador periférico, Canal Rumando. Chacuilla Macua. O Alfredo Calcho, Muija, Irma Pau, Gladys, Brian Josué, Darío Pau, Muija, Edgar Calza. Porque en la clínica Chacuilla Teple, Cachavila, Cabinet. Yo quiero checar bien, quiero. Porque en la clínica Manuel Cacao, Chiroquín, Calamar, Tandil, Chacuilla. Porque en la clínica Juan Pech, Arenal 2. A la Dominga Kish. Con ganas que yo, a Dios. O a Mateo. Con ganas que yo, a como un checo en la cama. Pasto que se cabe en quien. Nada te saco a Dios. Se gusta en la familia. Me cachame la familia. Con ganas que yo, a Dios. Con ganas que yo, a Ajue a San Arán Centro Tanchi, Víctor José Cajón, Marta Bol, Luis Bol Arán Ajue Tanchi, Armando Xoltut, la bendición Fray, Ana Sofía San Cuatro Caminos, Teple Ralash Cajón, Chacuilla Papá, Pancho Chacuilla. Rani Jundica Arán Sejo, Correja, Pablo Tiur, Margarita Canqui, María Cristina. O que nací yo que chabín quiere, no vale, no vale, le caste que te, tú que era mía. O Arturo René Atechun, la nueva Sakiapri, familia. Alejo a padre Osvaldo Tiul, Cal Campur. Padre Gerardo Hernández, Lidia con el Campur. Bernardo Chol, le fue a padre. O que nací Marcos Tomás, Luis Acevedo, Ovidio, tuvo Jorge. Chacuila Tepchish, Junilepa, Cuá. O que nací Jolti Cambi. Cuánto se catraco a Dios. Marito Juárez tiene la Catala Germán Rodríguez Cecilia. Mayra Floricelda Celestina de la Escapón. Alice María Virginia. Alice Mónica, la José Luis, la Maino Rato. Chacuela Camacaba. Cuánto se catraco a tu Jesús. Alina Tabachi Pecua. Con quiebra Tabachi Clis Comón. Gachi Xinac Celica Chola Cua. Chaitén Acepto Pachat. Abanan chakwilak li anita banong lelikahel. Matiyosat kawa. Kawa Jesus kaluklak na Santa Marias. Santil mo si eh, matiyosat kawa. Matiyos lintyo ang lingkawilang at toksin ko. Ingkanap sa lagi ba? Sa lagi matiyos ako bihkawal

Ευχαριστώ τη σειρά και όσα επικύλε χαράζει. Λίπη τσέιν, νατσάλ, νασίκ, νοτίν, νοτίν, έτσι, έτσι, να σκέχουν οι σικσάκ, παιδιά, λες, κους, μπισανκίλι, λόγλαχ, μπισανκίλι. Νατσάλ να κουμπέ, νατσάλ να ταθέ να κουμπέ.